0: Welcome.
1: Σούμα για τετονιά.
2: Κλάιντε πα για ντεπούρε για
3: μένε. Τι μάνε
4: Yupa Chaiki, Herbol.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán. Voces compartidas.
6: Ma igual es guanches, caos.